το πας, συμπούλο πω με μορφών, αγαπώ το μάτω πας. Άι την καρδιά με κάψαν, θα ξανθά τα μάλω πας. Την καρδιά με κάψαν, θα

φαντάσιλο πασνάφυλο, ζομπόλο πομέν μορφόν, τάσιλο πασνάφυλο. Τους άμεσα στα λεγνά, πάσιλο παμνά κρατώ, α τους άμεσα στα

να δάσω κόσμο να τζαμπάνω το χωστό. Ένα ψιν και έναν κορμό πονατά μάνα χωγραστό. Ένα μπέρα τον τόχο μάνταλο μπέρα τον Θεό. Ένα ψιν και έναν κορμό πονατά μάνα χωγραστό. Ένα μπέρα τον τόχο μάνταλο μπέρα τον Θεό.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη 6 Μαΐου μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστης Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

πετάξω και λακωνεύσω σε ρημόν την εγκάλια. Πετάξω και λακωνεύσω σε ρημόν την εγκάλια. Απασιγκά στα νεάν, στη σουμέλα νεραιάν. Τα ρημάσι χερκοβιάν, μυρίζ τραντα φιλέαν. Τα ρημάσον προμηθέαν, μυρίζ

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστη Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

Καλή καρέτε μορφά για τέσσενα πόνουνε, για τέσσενα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε, για τέσσενα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε. Εμαεστά παλικάρε με τα πόλα τα κάλε, εμορφά το μάτωπα σου.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα.

0: Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου, μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστη Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: έτσι.
1: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
0: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρα σας. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε οκνέα!
3: Λάζαρος είπασε!
2: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
4: Γιο, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένα ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
0: Φαντίδης Λάζαρος, ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων, χωρί πανηγύρια γάμη, εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα, Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου, μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστη Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
3: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Μαντόνα. Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Ελέπωσαν και

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη 6 Μαΐου μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστης Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
4: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
4: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστη Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
3: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

συντεφορείτε. Χατήρ την Περιστέρας. Ελέγω σας εγώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου, μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστη Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χορών.
4: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χοροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
4: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ελώνα! Ελλάς, λέω Σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαράντη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Ταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος.
1: Ντο λες βρε οκνέα.
0: Λάζαρος είπασε.
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδη. Είναι ο παιδάς, το ες και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλα τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσέν ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
6: Είμαι ένα Τάσο, Χριστός Ανέστη.
7: Αληθώς Ανέστη.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Αυτό ήταν ένα τάξιμο που είχαμε και εφόσον τάξαμε δεν μπορούσαμε να το αναβάλουμε. Όσο πήγε να αναβληθεί, αναβλήθηκε, αλλά τελικά είμαστε εδώ. Με την οργάνωση λοιπόν και με το συντονισμό και για πολλούς ίσως είναι άγνωστος, εμείς θα κάνουμε μία προσέγγιση σήμερα για να καταλάβουμε τι εστί ο ακορντεονίστας ο Κώστας ο Σαχινίδης. Καλησπέρα Κώστα, καλώς ήρθες στο Πόντο Άνασμα.
8: Ευχαριστώ πολύ και είμαι πολύ ανεβασμένος δηλαδή ψυχικά.
7: Χαιρόμαστε.
8: Και όλα.
7: Χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας και έχω μάθει ότι ακόμα παρόλο τα έτη της ηλικίας σου μελετάς ακόμα σαν νεαρός μαθητής. Οπότε θα δούμε.
8: Δεν πρόκειται να σταματήσω καμιά φορά, μόνο απλά θα τότες, έτσι να σταματήσουμε τίποτα.
7: Χαίρομαι, χαίρομαι να μην το βάζεις κάτω ποτέ.
8: Έχουμε και εδώ τι να κάνω εγώ ξανά.
7: Στα τύμπανα φυσικά ο Ανέστης Σαχινίδης. Έχει ξανάρθει εδώ. Να είσαι καλά Κώστα. Ανέστη, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όπως είπαμε, πάμε λίγο σύντομα στο βιογραφικό και ό,τι θέλουν οι καλεσμένοι. Κάποια κουβέντα, κάποιο λόγο βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Σαχινίδης Κώστας γεννήθηκε το 1950 στο Μαυρονέρι Κιλκής. Στην ηλικία των 8 ετών ξεκίνησε να μαθαίνει μόνος του ακορντεόν, έχοντας μόλις ένα χρόνο σπουδών στην πλάτη του, καθώς για οικογενειακούς λόγους βρέθηκε στη Λαμία όπου παρακολούθησε μαθήματα μουσικής. Έπειτα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από 8-9 χρονών, ξεκίνησε ενεργά την επαγγελματική του πορεία παίζοντας μουσική στους γάμους της περιοχής και γενικά στα διάφορα κοινωνικά δρόμενα. Η πρώτη του μεγάλη συνεργασία έλαβε μέρος με τους Γιώργο Εμμανουηλίδη με το τραγούδι «Τι ψήσιμ τα παράπονα» και Μίτκα Ιακουβίδη στο Κλαρίνο, σε πολύ νεαρή ηλικία, κάτω των 18 ετών. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Χρήστο Θοδωρίδη και τον Γόγο Πετρίδη, μια μουσική σύμπραξη που τον ανέδειξε μουσικά και είχε ως φυσικό επακόλουθο να συνεργαστεί στην πορεία με όλους σχεδόν τους πόντιους καλλιτέχνες του Πενταγράμμου. Συνεργασία σταθμός στη ζωή και καριέρα του κυρίου Κώστα Σαχινίδη αποτέλεσε η δημιουργία του συγκροτήματος με τον Κώστα Σιώπη στο κλαρίνο, τον Θόδωρο Παυλίδη στο τραγούδι, τον Ροδόλφο Παπαδόπουλο στα ντραμς και κρουστά και τον Βασίλη Παραπονιάρη στην κιθάρα. Οι παραπάνω τέσσερις μουσικοί δημιούργησαν το γνωστό δίσκο σολιστικών κομματιών «Το Κάτι Άλλο», με σκοπούς περίτεχνους και δύσκολους για την εποχή, ο οποίος ταυτόχρονα τους ανύψωσε στην κατηγορία των καλύτερων μουσικών αυτού του είδους, χωρίς φυσικά να εξαιρούνται και άλλοι εξαιρετικοί μουσικοί και συνάδελφοι εκείνης της εποχής. Επιπλέον ακολούθησε η μακροχρόνια συνεργασία με τον Γιώργο Σιδηρόπουλο, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του δίσκου «Νέα Τραγούδια, Νέα Αστέρια» το 1977, όπου η μουσική και οι στίχοι σε πολλά κομμάτια γράφτηκαν από τους Κώστα Σαχινίδη και Κώστα Σιώπη, το «Τριαντάφυλλον», το «Σοψόπομ Ντέχο τη Γεράν» και άλλα. Επιπρόσθετα, ενδεικτικές συνεργασίες αποτέλεσαν αυτές με τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο, τον Παναγιώτη Ασλανίδη, τον Παυλάκη Δραμινό, τη Σοφία Παπαδοπούλου και πολλούς άλλους αμέτρητους. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συνεργασία του με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, καθώς πολλά τραγούδια που ερμήνευσε ο τελευταίος έχουν τη σφραγίδα του Κώστα Σαχινίδη και Κώστα Σιώπη, κυρίως όσον αφορά τη σύνθεση, όπως «Πόντιος είμαι σκυρός», «Μαεύστα παλικάρε», «Το μελαχρινόν και το κόρτσοπον» και άλλα. Τέλος, ο κύριος Κώστας Σαχινίδης συνεργάζεται τα τελευταία 35 χρόνια με γνωστούς κλαρινίστες της περιοχής της Φλόρινας, τον Κώστα Καλπατσινίδη και Τάκη Σεβαστόπουλο, συγγνώμη, γεγονός που αποδεικνύει την ευελιξία του ως μουσικό, καθώς μπορεί να εναλλάσσει τον τρόπο εκτέλεσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε περιοχής. Ο κύριος Κώστας Σαχινίδης εξακολουθεί και παίζει μέχρι σήμερα στην ηλικία των 76 ετών, καθώς εργάζεται και μελετάει καθημερινά με ζήλο και πάθος που συγκρίνεται με αυτά ενός μικρού παιδιού. Κύριε Κώστα, να σε ευχαριστήσω που, να το πω στα ποντιακά, εσκόθες και έφυγες στο σπίτι στα 76 χρόνια και έρθες αδάμετε μας να φτάσμαστε την καρδία και να ακούμε τα όμορφα τα κομμάτια που θα παίξεις. Λοιπόν,
8: δεν έχουμε πρόβλημα.
6: Τάσο
7: Μιχάλη.
6: Πριν ξεκινήσουμε.
7: Βεβαίως.
6: Όπως είναι γνωστό, εντάξει, περισσότεροι που γνωρίζουν αυτό, και έχω μια στενή οικογενειακή σχέση με τον κύριο Κώστα εδώ πέρα. Συνεργάστηκε χρόνια με τον πατέρα μου. Εγώ τον θυμάμαι από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή θυμάμαι και τον κύριο Κώστα. Έτσι, να παίζει και να είναι εδώ από εκεί. Εγώ είχα την τύχη να μάθω δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Στα πρώτα μου βήματα ο κύριος Κώστας ήταν δίπλα μου. Έτσι, μεγαλούχησε μέσα στην ποδιακή μουσική. Με έναν τρόπο, όπως θα καταλάβετε στην πορεία, πολύ ιδιαίτερο, που έχει εκλείψει σήμερα. Οπότε είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται εδώ πέρα. Έτσι. Και κλείνοντας όσον αφορά το μουσικό κομμάτι, ο τρόπος που θα παίξουμε σήμερα είναι ο τρόπος που παίζαμε παλιά. Παίζανε παλιά, όχι εγώ. Παίζανε. Δηλαδή, με το ακορντεόν, με το κλαρίνο και κυρίως τα χρουστά, ο τρόπος που θα παίξει εδώ πέρα ο φίλος ο Ανέστης είναι ο τρόπος που παίζανε παλιά στα γλέντια, δηλαδή ένας περιφραστικός τρόπος με κρουστά, με οποιαδήποτε κρουστά, ανεξάρτητα από τον ντάουλι. Mm-hmm. Δεν δίναν τόσο βάση δηλαδή παλιά, χωρίς να θέλω να μπλέξω σε καμία συζήτηση τέτοιου.
7: Όχι, δεν έχουμε τέτοιο σκοπό.
6: Δεν δίναν βάση στο κρουστό, αλλά στον τρόπο.
7: Αυτή τη στιγμή κάνεις μία μεταφορά στο παρελθόν και λες τι συνέβαινε. Δεν λέμε, δεν κρίνουμε το τι παίζουν σήμερα.
6: Και το αναφέρω κυρίως γιατί πολλές μελωδίες, οι περισσότερες μελωδίες εκείνες της εποχής, φτιάχτηκαν πάνω σε αυτό το ρυθμικό μοτίβο που θα ακούσουμε σήμερα. Okay.
7: Ναι. Εγώ βέβαια, να πω και τη ρμόν του
6: αυτό. Όσον αφορά το κλαρίνο.
7: Μουσικά αγράμματος είμαι. Ακούω μουσική, αλλά μουσικά αγράμματος είμαι. Αυτά που είπες με μπέρδεψες, αλλά δεν πειράζει, θα τα πούμε άλλη φορά. Έχει με ένα τσίπουρο να το ξέρει,
6: αλλά είναι. Δηλαδή,
8: αν πει τσίπουρο, θα γλυκά σε πίσω.
7: Ναι, κατευθείαν.
6: Ωραία, να ξεκινήσουμε τιμητικά, αν είσαι έτοιμος.
7: Φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες, να σας δώσουμε και μια εκδήλωση, η οποία θα γίνει αύριο το απόγευμα από τις 6 ώρα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης. Υπάρχει μια αθωέκθεση από το Σύλλογο Γονέων, διοργανώνεται από το Σύλλογο Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης από τις 6 ώρα, αύριο 7 Μαΐου, Πέμπτη, και συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου, Σύλλογος Κριτών Βρακοφόρων Μακεδονίας, το 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης με χορευτικά τμήματα και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη και μπορείτε να παρευρεθείτε, να πάρετε τα λουλουδάκια σας και να διασκεδάσετε το απόγευμα σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Μιχάλη.
6: Επίσης να πούμε ότι ο Ανέστης είναι ο ανιψιός του κύριου Κωνσταντζάκη.
7: Θα ήταν τυχαίο. Να ήταν.
6: Το είχαμε πέρσι πει. Νομιμιασί, δεν είσαι ναι, ναι, από άλλους, ναι.
9: Το είχαμε πει και με τον Κωνσταντζάκη το σιωπή ότι που με ρώτησε και σου λέω είμαι από το Ρούλι του Παπαδόπουλου το χωριό και τον Κωνσταντζάκη του Σακελίδη. Ο Ρούλις ήταν το πρότυπό μου που σήμερα μέχρι σήμερα ακόμα τρώω ψωμί.
7: Από μικρός δηλαδή είδες το Ρούλι και...
9: Είχα και την αυτή του Ρούλι να πούμε. Ο Ρούλις ήταν ένα πρότυπο πολύ μεγάλο για να μιλάμε και για τον Ρούλι, γιατί πολλοί τον έχουν ξεχάσει, που ήταν το νούμερο ένα σαν δραμίστας και εγώ σήμερα που παίζω παίζω εξαιτίας του Ρούλι, γιατί τον γουστάρισα, τον έφτιαχνα, ήταν δάσκαλος. Και γι' αυτό και ο Κώστας ο Σιώπης με παίρνει μαζί και ο Μιχάλης και αυτό, γιατί ήμασταν, παίζαμε όργανο.
6: Εμείς είμαστε πρώτα οικογένεια και μετά.
9: Είμαστε πρώτα οικογένεια, όπως λέει και ο Μιχάλης.
7: Έτσι, αυτά είναι τα ωραία.
6: Ξεκινούμε.
7: Ο λόγος εσάς. Κάτι θα έλεγες και σε κόψα.
6: Θα ξεκινήσουμε τιμητικά με ένα κομμάτι από το δίσκο το κάτι άλλο. Που έπαιξε εδώ ο κύριος Κώστας.
7: Ναι, εν τω μεταξύ, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, εγώ τα λέω τώρα. Μπήκα στη δικογραφία του θείου, στο προφίλ, στο ποντιακό στίχο. Και κλώθω. Και εκεί έπαιξε, Βέβαια έχει παίξει σε καμιά δεκαπενταριά αυτά τα δισκάκια τα μικρά που ήταν. Ένα τραγούδι από τη μία μεριά και ένα από την άλλη. 35 στροφών ήταν.
6: 35 δηλαδή.
7: Τα 54 ήταν τα μεγάλα νομίζω. Τέλος πάντων.
9: Με το αυτό που έφευγε από πάνω του Σταυρού.
7: Μπράβο, ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις, θα έχουμε ένα θρύλο σήμερα λέω, μαζί μας στην εκπομπή. Οπότε φίλοι ακροατές, καλή απόλαυση. Το τηλέφωνο της εκπομπής 2310-600-8400 και 2310-667-891. Τα μηνύματά σας στο πόντο Άνασμα στο Instagram και στο Messenger. Και καλή απόλαυση.

0: πάρα πολύ όμορφα. Έχετε κάνει πρόβα? Είχατε πρόβα?
1: Για σήμερα όχι.
0: Ναι.
2: Τις καρότες επάνω.
0: Μια χαρά είστε. Χωρίς πρόβα καλά είστε. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πήρατε μια εικόνα του τι θα ακολουθήσει και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Τι θέλεις, Μαρμαρίδη? 8 παρά επίεν. Αγώνας με καθυστερήσεις είμαστε κάθε μέρα. Κανείτε λίγο, κρατάμε τα μισά ώρα τουλάχιστον. Έτσι. Λοιπόν, μετά το διαφημιστικό, αγαπητοί ακροατές, πάλι κοντά σας.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
6: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Σόνα!
1: Έλα, λέω Σενκά.
2: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
2: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
2: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
4: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
5: Έλα ρε, για σουβλάκι.
4: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
5: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
4: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
5: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
4: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
5: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
4: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
6: Είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
4: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Ταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
2: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε ο Κνέα!
0: Λάζαρος είπα σε!
2: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μου τε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένε ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε επιστρέψει. Ακούτε Πόντου Άνασμα. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Ακρίτες 102,3 FM. Στην παρέα είναι στο τραγούδι ο Δημήτρης ο Δαμιανίδης, ο Σιώπης ο Μιχάλης στο κλαρίνο, ο μεγάλος ο Κώστας ο Σαχινίδης στο ακορντεόν και ο ανεψιώσατο ο Σαχινίδης ο Ανέστης, ο Τζούνιορ, ναι, σαν τύμπανα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα μηνύματά σας. Ο Τσιτακίδης, ο Παναγιώτης, η Λιάννα, η Παλαχίδου, η Στεργίουδου, η Μαρία είναι εδώ από νωρίς μαζί μας. Οι φίλοι Οργατζίδου, η Δέσποινα, άμα έχει στείλει μήνυμα να δείτε και να πάει έτσι. Πάντως είναι τυπική και στο 90 να μπει στέλνει μήνυμα και στο κανονικό να μπει στέλνει μήνυμα. Είναι φαν της εκπομπής. Την ευχαριστούμε. Επιτέλους ήρθε η αγαπημένη ημέρα της εβδομάδας. Υπέροχη η ομάδα και σήμερα. Μπροστά και πίσω από τις κονσόλες και τα ιδιαίτερα χαιρετίσματά μου στον φίλο μου Μιχάλη. Καλή ακρόαση και καλό μήνα. Και τώρα έρθει στο νου μου ότι είπαμε τον Απρίλιο, τον Μάιο, είπαμε τον. Παρένθεση. Διαβάζω τα μηνύματα, αγαπητοί ακροατές, και ξαναμπαίνουμε από την αρχή στην εκπομπή. Λοιπόν, η Πόπη Ταρατσίδου, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή και όπως πάντα περιμένω. Η πεθερά μου είσαι, θα περιμένεις. Πενιντάρικον θέλω Μαρμαρίδης για να βάλουμε το τραγούδι σου. Λοιπόν, η Μαρία Αποστολίδου, επιτέλους ήρθε η Τετάρτη. Καλή ακρόαση σε όλους, πολλά φιλιά στους καλλιτέχνες μας. Ιδιαίτερα χαιρετίσματα στην οικογένεια του εκφωνητή, του ηχολήπτη, του Κώστα του Ταρατσίδη και στους φίλους μου Μπάμπη και Πόπη Ταρατσίδου. Η Κατερίνα Ιδεμπερδέμη, καλησπέρα, τα χαιρετίσματα σε όλους και φυσικά στον αγαπητό Δημήτρη.
1: Πολύ καλησπέρα στην Κατερίνα.
0: Του φιλαράκι, ο Διονύσης ο Παπαδόπουλος, πολλά χαιρετίσματα στην όμορφη παρέα σου.
1: Διονύση.
0: Είναι πραγματικά μια παρέα με πολύ μεγάλη ιστορία. Ειδικά ο κύριος Σαχινίδης και η συγκεκριμένη εκπομπή έχει να διδάξει πολλά σε εμάς τους νέους. Την εκπομπή δυστυχώς δεν μπορώ να την ακούσω εδώ που με έστειλες. Εγώ τον έστειλα κάπου. Ωστόσο, όπως κάθε εκπομπή θα την ακούσω με την ησυχία μου μόλις ανέβει στο YouTube από τα χέρια του αγαπητού Μαρμαρίδη.
1: Διονύση, κόψε κάτι.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Θα τα βρεις μπροστά σου, όχι τίποτα.
0: Κοίταξε, σήμερα είχαμε μία υποχρέωση ο σύλλογος και στην Παγκρίτιο συνοδεύει τα χορευτικά των Ακριτών σήμερα ο φίλος ο Διονύσης. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Πρέπει να είναι σε κάνα τέταρτο θα βγαίνει. Οπότε καλή επιτυχία στα χορευτικά και φίλε εδώ θα είμαστε εμείς άμα τελειώσεις πέρνα και μαζί μας την παρέα ο Νίκος ο Δαμιανίδης και η Τάνια η Μητρούλη και έχουμε και μήνυμα από το τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Τσαμαντουρίδης Γιάννης από το Κιλκής σε όλο το πάνελ και στο παλιό γυναικόκαστρο στέλνει την καλησπέρα του την αγάπη του να είσαι καλά κύριε Γιάννη να μας ακούς ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Και έχουμε και παραγγελία την οποία θα παιχτεί μετά, έτσι. Είναι καταγεγραμμένο στο τευτέρι του Μιχάλη. Και ο λόγος στα όργανά μας.
1: Are we ready?
0: Ready.
1: Are we ready?

0: δοσιόν, δεν κάνω αυτά.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Εσύ δεν θέλεις να γεράσεις.
1: Που κάνατε εδώ όλοι μαζί.
0: Ναι, σε καλά τα αυτοί.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν θέλεις να γεράσεις αυτούς, γιατί είναι.
3: Ποιος έγινε.
2: Γεράσεις κι όποιος. Α, παιδιά.
1: Μπράβο σας.
0: Με την κατάλληλη συνοδεία όλα γίνονται.
2: Ένα μοσχό αυτό δεν ήρθες να κάνουμε παιδιά.
1: Θα το πάμε μετά.
0: Θα το πάμε μετά.
1: Ναι, το θέλει.
0: Συμβολεύω το ρολόγιο.
2: Εσύ. Κάνε τρελό, τι χρειάζεται με σένα.
1: Πολλά τρελά θέλουμε εμείς. Εμείς για να σώσουμε πολλά τρελά θέλουμε. Είμαστε έτοιμοι για διαφημίσεις. Κοντρόλ. Κοντρόλ. Πάτα τις διαφημίσεις.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστης Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρασε μου.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Ταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιν στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
0: Λάζαρος.
1: Ντο λες βρε ο Κνέα.
0: Λάζαρος είπασε.
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σάνε σεν ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορεί, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε συντονισμένοι στους 102,3 Ράδιο Ακρίτες. Ακούτε την εκπομπή Πόντου Άνασμα. Η παρέα εδώ είναι πανέτοιμη. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης ο Σιώπης, στο τραγούδι ο Δημήτρης ο Δαμιανίδης, ο Κώστας ο Σαχινίδης στο ακορντεόν, μερακλείδικα εδώ, στρωτά, δυνατά, και ο Ανέστης ο Σαχινίδης στα τύμπανα.
1: Με συγχωρείς Τάσο, να ρωτήσουμε τον θείο τον Κώστα, το παρατσούκλι σου ποιο είναι, για πες τον κόσμο.
0: Ναι, αυτό θα το ρωτούσα εγώ, αλλά με πρόλαβες. Αλλά αφού το ξεκίνησες, σατάλ. Πού δεν ξέρω.
2: Αλλά έχω ίσιος ομόνος.
0: Ναι, αυτό είσαι και ψηλός, είσαι και λεβέτης.
3: Στην ταινή, σε σταλίστηκα.
0: Πώς εξεβαίνει αυτό το...
2: Παυλίδης σου είπα.
0: Ο Παυλίδης. Ο Θόδωρο. Ο Θόδωρο ο Παυλίδης, ο σχορημένο, ο κόλτσες σε τσατάλ. Μάλιστα.
2: Τ' άκουσα από άλλο δική και το λέγεις.
1: Πες, αφού είπες πριλάτη.
2: Δεν το είπες.
0: Πιάντα τώρα είναι στον αέρα, να ακούνε το όλο. Ακούνε το όλο, να λένε ρε παιδί μου.
2: Εγώ ανεβαίνω στα αεροπλάνα. Αλλά όμως σε 200 χιλιόμετρα μόνο.
3: Θα πηγαίνω με τον Κωστάκη τον Σιώπη για τον Παυλίδη στη Γερμανία να παίξω και λέει ο Σιώπης ο Κωστάκης θα πάμε με το αεροπλάνο και λέει αυτό με την ποιή την ιστορία ο Κωστάκης ο Σιώπης. Λέει Κωστάκη, εγώ με τον Ρουλάν δεν πάω. Είχε ένα Ρουλάν 15, είχε ένα τρέιλο πήρα από το Χουρμούζι. Φορτώσαν τα όργανα πάνω τα ηχητικά. Κωστάκη στο Σιώπη θα το λέει καλά. Και λέει θα πάμε λέει στο Μόναχο, πού ήταν στο Γιάννη που πήραν. Και πήγαμε λέει, πηγαίναμε λέει, ο Ιώσος Σαντά λέει, ξέρω εγώ τι, ξαφνικά λέει, μπήκαμε στο αντίθετο ρεύμα. Και τρέχαμε,
2: πήγαινα.
3: Ο Κωστάκης
2: το έδωσε. Με λέει, Ρίκη, με λέει, κάτι δεν πάει καλά. Όλοι φώτα μου να. Εγώ το κεφάλι μου.
1: Όλοι ανάποδα
2: πήγαινα. Βλέπω τη ζωνό. Ουραμένοι μας, ωραία, τους έχω στο κεφάλι πάνω. Λέει, πού πας, λέω. Εδώ που βρεις μια στρίψη να πάρουμε ανάποδα πάλι. Κάτσε πίσω. Πήγα πίσω ξανά και μετά γύρισα. Είχαμε και την κόρη μου, μωρό ήταν.
3: Μεσάγει στο σκέφτη, λέει: όλα τα φώτα πάνω μα, με 40 φώτα, λέει: σε αυτό, κάτι γίνεται εδώ.
2: Ναι, αλλά πήγαμε, οι δυο μα πήγαμε όμω, πρώτη φορά στη Γερμανία.
3: Ναι.
2: Ένα μέτρο πίσω δεν κάνω. Δεν την πιστεύει. Κάτσε, μην ξέραμε ούτε κουβέντα για τη Γερμανία.
3: Ναι, ο Μεσάγει πέρασε με το θείο μου πολλά.
2: Και μια φορά ψάχναμε το Ρούλι, στη Σουηδία με παίρνει τηλέφωνο. Ένα... λέει: εγώ στη Σουηδία είμαι εδώ. Στην Ανέστη, το μαγάζι του ανεψίμου του ναού. Στη Σουηδία με. Εμένα κάπως είπε. Το ρώτησα όλα τους αστυνομικούς και με πήγαν εκεί. Βρε, τι πράγμα ήταν εκείνο, ρε παιδί. Προπατώ ήταν, ρε παιδί.
3: Είχαν μεγάλη ιστορία.
0: Σ' όλα μέσα.
3: Πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Στο διατάφτα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στα μηνύματα. Πριν προχωρήσουμε μουσικά, ο Γιάννης ο Ιτζές, χαιρετία συμπαρέαν. Γεια σου, Μίτσο.
1: Γεια σου, Γιάννη. Χαιρετισμούς εκεί σου, Βάιμπλη.
0: Ο Δημήτρης ο Ιωακιμίδης, αυτή είναι παρέα, χαιρετίσματα. Να είσαι καλά Δημήτρη. Ο φιλαράκι μου Χρήστος ο Γιουριάδης, καλησπέρα φίλε Τάσο, τα συγχαρητήριά μου και, και τους χαιρετισμούς μου στους καλεσμένους. Να είσαι καλά Χρήστο. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε, έχουμε ακόμα. Δεν τελειώνουμε 9 η ώρα, μην τρομάζουμε τον κόσμο.
1: 10.
0: 10 πατημένα. Το ένα τώρα. Φαρμακούσε. Φαρμακούσε, αν θα πες και έχουμε τίποτα.
3: Όχι,
1: ανοίγει το καρμπίρο, το καρμπίρο τώρα.
0: Είσαι έτοιμος, Μιχάλη.
1: Πώς κάνεις ένα ταξί.
0: Ναι, ο μαέστρος να ετοιμαστεί.

0: ζήτησε ο Θεός ο Κώστας.
1: Βάλ' το καλά.
2: Βάλ' το τσεκά.
1: Λοιπόν.
2: Άλλο παντέγερ να μην μπορώ να την πέρασω.
1: Αγαπητοί ακροατές, να δώσω πολλά φιλιά στο 6ο γυμνάσιο Ευόσμου που μας ακούει από Κέρκυρα και χορεύει ποντιακά, ειδικά στο Χριστινάκι μας. Και ο φίλος ο Γεωργιάδης, ο Χρήστος, μακροσκελής παρέμβαση, η ομάδα Παυλίδη, Σιώπη, Τσατάλτς, Ρούλης έχει αφήσει ιστορία και κατά την άποψή μου αποτελεί ένα από τα καλύτερα σχήματα που έχουν υπάρξει στα ποντιακά δρόμενα.
3: Και Βασίλης Παραπονιάρης στη κιθάρα ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ναι, παράληψη ναι, του φίλου. Οι ηχογραφήσεις που σώζονται είναι ανεκτήμητης αξίας και αντικείμενο μελέτης για όλους, τραγουδιστές και μουσικούς. Επίσης, ο κύριος Φλίνδρης, χαιρετίας από Βερολίνο. Μας ακούει και το Βερολίνο. Η Βασιλεία Εκουμπάρα. Τα φιλάκια μου. Φιλιά σε όλη την παρέα. Να είστε καλά όλοι εκεί. Τα χαιρετίσματά μου. Πάμε time out.
3: 7 με KitKat και ερχόμαστε.
1: KitKat, ό,τι θέλεις.
2: Ναι, είπαμε, πάρεις και επιστρέψεις.
1: Ναι, βέβαια, πάμε και έρχομαι, σαν το είναι η δουλεία.
2: Άλλο δεν φεύγουμε,
1: εγώ εδώ είμαι. Εγώ στεναχώρια δεν έχω, να ξέρετε.
2: Και αυτό δεν φεύγει.
3: Αν τους μαχανά να ρέει.
1: Εγώ, θείο, για τα τάι γενέθα, αλλά και πρέπει να πάμε και στη δουλεία.
2: Πάμε. Τι δουλεία. Άλλο είναι.
1: Δουλεία, γιατί είπα να το δουλεία, επειδή είσαι δούλος και δουλεύσα στο πρωί του βράδυ. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, διαφημιστικό.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
5: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
4: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
5: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
4: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαράν τη θεατέρασε.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε.
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα.
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
8: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.
9: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι.
10: Έλα ρε, για σουβλάκι.
9: Για σουβλάκι, πού για σουβλάκι.
10: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
9: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις. Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς.
10: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
9: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
10: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
9: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί
11: είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
9: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία.
11: Για σουβλάκι, είναι καλό.
9: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη.

0: Ιωκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με. Τίνος Λάζαρος. Τι παρέσας.
1: Γιοκ. Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσέν ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

Αγαπητοί ακροατές, έχουμε επιστρέψει στο πόντου άνασμα. Ακούτε ραδιοακρίτες 102,3 FM. Στην παρέα είναι η μουσική από την αρχή της εκπομπής μας, ο Δημήτρης ο Δαμιανίδης στο τραγούδι, ο Σιώπης ο Μιχάλης στο κλαρίνο, ο θείος ο Κώστας ο Σαχινίδης στο ακορντεόν και ο Ανέστης ο Σαχινίδης στα τύμπανα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο μουσικό και κλείσουμε την εκπομπή, εμείς ελπίζουμε να περάσατε καλά και φαίνεται και αυτό από τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας, να υπενθυμίσω την ανθοέκθεση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης. Σας προσκαλεί σε μια όμορφη γιορτή γεμάτη χρώματα, αρώματα και παράδοση. Την 5η, αύριο, 7 Μαΐου, ώρα 6, στον αύριο χώρο του 4ου Δημοτικού, Δαβάκη 40, με είσοδο ελεύθερη. Θα μπορείτε να προμηθευτείτε από εκεί λουλούδια από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και θα υπάρχουν τα χορευτικά του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και ο Σύλλογος Κριτών Βρακοφόρων Μακεδονίας, καθώς επίσης και το 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης με χορευτικά τμήματα και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης σε αυτή την όμορφη γιορτή χρωμάτων και μουσικής. Παιδιά, ο λόγος είναι σε εσάς. Μιχάλη, κάνε το πλάνο. Δημήτρη...

0: Μπορώ να έχω μια καζάτσκα να κλείσουμε. Επειδή του ζέστανα.
1: Χωρέσπα.
0: Και μπορώ, τώρα πρέπει να βγαίνω έξω για να χορεύω. Έλα, ένα το αφιερώνω σε όσους ακροατές μας ακούν ακόμα. Με πολύ αγάπη. Πεθερά μου και έξενε το τραγούδι να ζω σήμερα. Κίνου σου να ακούει αυτό. Έξενα, τι να σε πω. Με 15.000 εκτελέσεις. Μέχρι και ο πατέρας θα τεπέξενα.
2: Μαζί μας.
0: Ναι. Οπότε σήμερα παίξαμε άλλα κομμάτια. Αγαπημένους σκοπούς. Μοναδικούς. Όμορφα εκτελεσμένους. Εδώ ο θείος ο Κώστης.
2: Αγάπη σου.
0: Δεν κρατιέται, αφού εντάξει, που μωρό το μεγάλο στο Μιχαλή.
2: Καλά, ρε. Πριν εγώ τα ακούω ένα στα μάτια και το λέω, α, αυτό θα μπλέξω και μαζί του, θα τον πελάμε μετά, λέω. Το μωρό αυτό, αλλά στη ίδια δεν καταλαβαίνω.
0: Πελάκι ευρύξ με στεναχωρεύκες. Ούσα τώρα, μα έτω να έβρυγες, πελά να έβρυγεσα.
2: Μακάρι να έχεις άλλο τον πλανήτη όλο την επιδιά μου.
0: Είναι
2: καλός. Δεν θα γίνεται τίποτα. Καμώ τα παιδιά. Τώρα ακολουθώ και σαν καυτό να έχω τέξεις.
1: Θα κάνεις βρίσιμο τώρα.
0: Λοιπόν, ωραίο θα είναι. Ένα καζάτσκαν αφιερωμένο σε όσους έξανε μας ούσα τώρα. Η εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που ήσασταν εδώ σήμερα κοντά μας. Και αγαπητοί ακροατές, συνεννόηση καλλιτεχνών χωρίς να μιλάνε με τα μάτια. Άμα καταλάβατε, καταλάβατε. Αφιερωμένο.

0: έχεις επιστημονικά το.
1: Muchos, muchos gracias που λένε οι τεμετέρα στην Ισπανία.
2: Κασλίδης
1: λέμε. Λοιπόν.
2: Και εμείς ευχαριστούμε ξανά για την πρόσκληση και ξανά με υγεία.
1: Εδώ είμαστε.
2: Εγώ άρρωστος ήμουνα.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλά που δεν τραγούδησες.
2: Ναι, δεν
3: τραγούδησα.
2: Τα σταμάτησα.
3: Τώρα
1: από χθες τον έχω προπόνηση τον έκανε.
3: Έκανε και το όργανο σου.
1: Τι τζι.
3: Δεν μιλάς.
1: Θείο...
3: Επίκα του με λέει ο αδερφός του παπάς μου. Πρόσχετε. Λέει Κωνστάκη λέει. Πολλά καλά έχεις άλλα. Το δικό σου όργανο λέει. Εσύ το έχεις τζι. Ο άλλος τι μύτη μου ξύ. Κατάλαβες. Ναι, αλήθεια σου λέω. Άρα σου λέει Δημητήρα να παίρνω σου σκάτα πάνω σαν μόνο. Χωριστά ξεχαιρίζεις.
2: Σταύρο, Σταύρος, έχω πει.
1: Κυπηράζει, κυπηράζει. Είναι αφεντικός ο θείος. Καταλαβαίνουμε.
3: Δεν λέω ονόματα.
1: Πρέπει να υπάρχει... Αλλά
3: ξέρεις ο ψήρας στα όργανα σου αυτά. Δεν παίζεται σου λέω. Και λέει αυτός λέει ρε γαμό λέει. Τα νύχτα να λέψα πάνω σου όργανο λέει. Πού λέει και πες μπαργά μου το πει.
1: Όλα καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Να κλείσουμε, να χαιρετήσουμε τον κόσμο που μας στήριξε, μας έστειλε τα μηνύματά του, τα τηλέφωνα από Ελλάδα, εξωτερικό, από Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Κώστα, τον Σαχινίδη, τον μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος από τα περισσότερα τραγούδια που έχετε ακούσει έχει κάτι μέσα ή έχει παίξει ή έχει γράψει. Τον Ανέστη τον Σαχινίδη στα τύμπανα, τον Ανεψιό του, το Σιώπη τον Μιχάλη στο κλαρίνο.
2: Γεια σου, τάσου μου ξανά.
1: Και τον πολυτάλαντο τον Δημήτρη του Δαμιανίδη, ο οποίος έκλεψε την παράσταση, θέλω να σας πω. Γιατί έλεγανε καλά λέει και από αυτά ξέρει λέει.
2: Όλοι θάρνανε τραγωδί μόνο με τη λίρα.
3: Ναι, ότι.
2: Εγώ ξέρω από παλιά τραγωδί καλά και με το κλαρίνο.
3: Σε όλα πρέπει να είναι.
2: Εσύ δεν μπορούμε, όσο
3: ξέρεις όλα.
2: Ο Μιχάλης κάτι είπε, το Γρήν είπε. Πρώτου 10 χρόνια παίζαμε κινητά μα.
1: Ναι.
2: Τον Μιχάλη που με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, σε όλο το ρεπερτόριο, ας πούμε. Mm-hmm. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια. Και φυσικά και με, τον Ανέστη και με τον Κώστα του Σαχινίδη έχουμε συνεργαστεί, μπορεί όχι πολλές φορές, αλλά με έναν αναξέχαστες.
3: Πρέπει
2: να έχουμε
3: τις
2: ρασίδια
3: στο λαιμό μας να μην φύγει κανένας.
2: Το έχεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλώς
3: να είσαι για να ευρύνεις. Πρέπει να με όλα μέσα είσαι. Φτάνει αυτό όχι καλός. Πολύ καλός. Καλό. Ποιο θα δω τώρα, λέω, ποιο θα δω, ποιο το παιδί αυτό, πρέπει
1: να το ξέρω, δεν μπορεί να μην
3: με ξέρει, λέω. Αλλά δεν πει το μυαλό μου καθόλου,
1: ας
3: πούμε. Βέβαια, μόνο ποιος θα λέω.
1: Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ζώνα! Έλα να σ' λέω σε κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Ταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος.
1: Ντο λες βρε οκνέα.
0: Λάζαρος είπασε.
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδη. Είναι ο παιδάς, το ΕΣ και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μου τεϊά βλέμουν. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσέν ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
6: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Αχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστης Αχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310 667 891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών. Παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ραδιοακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη 6 Μαΐου μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστης Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου, μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Αχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστης Αχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
4: Έλα πουλί, μέτε με, θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
4: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου, μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστη Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: αποσκοπώ τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ, Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού, Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου, μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστης Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
4: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.

Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
4: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη 6 Μαΐου μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Σαχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστης Σαχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Σταύρου Μελά, Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη, 6 Μαΐου, μαζί μας Δημήτρης Δαμιανίδης στο τραγούδι, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Κώστας Αχινίδης στο ακορντεόν, Ανέστης Αχινίδης στα τύμπανα. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
4: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
4: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Πιντστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε οκνέα!
3: Λάζαρος είπασε!
2: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιώκ, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Σόνα! Έλα να λέω σενκά.
4: Στο φόρε, το έντον ξάν.
3: Έβρα κέντρο για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
4: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
3: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
4: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
3: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
5: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.